0: Φράνσι,
1: Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι, Φράνσι,